Έγινε ένα τρεμέντο δάνταν μπόλ στο νητό. Για φορά δεν κάτσε ιδεάλ, ε. Σερβίσο κατά τη φάση, καίγα λέει φορά δεν κάτσε ιδεάλ. Είναι καρδετέρα Ρεϊνό Σαν, φρέντε δε σορένα στεν τεκρούς. Η βαία προ los taquitos de vapor deliciosos, carnal. Este sábado 22 de agosto, The Green Company presenta un espectáculo que no te puedes perder con los chiches vallenatos, Andrés.